Καλησπέρα σα, Μακυλά, Κουλιακάνα, Κασκία, Ρούμα, Κίπανα, Χαρούμπτα, Σιπχανιάν, Ισάπα, Μαϊνι, Μαρκατσίρινα, Καμχυλά, Κουλιακάνα, Κακουνιχάμε, Κίσχη, Τσουρούχα, Μάτ, Οίταν, Ιάκα, Σεμάν, Καλιάν, Τκασίνα, Περό, Ιάχα, Πάρσι, του Κουίε, Καρακτάν, Χα, Μαρκατσίρινα, Ο Καμπυρού, Σαμαϊ, Μαϊ, Γιατί, Βενακά, Χουτχα, Κιπωνή, Βολίβια, Μαρκάνα, Σταξάν, Ουξάν, Κομάτ, Γιατί, Κιπέ, Νιά, Κιπέ, Πουρά, Σουακή, Σιρά, Κι, Χαλιουκάμα, Καϊσα, Ουρούρο, Μαρκάτα, Πότο, Σι, Μαρκάτ, Γιατί, Βενακά, Κατό, Ρακινιάν, Χαλιουκάμα, Ουκιλά, Κουλιακάνα, Κουκαμπίσα, Τζικτάπτα, Καρακινιάν, Πι, Κατχάστα, Καμαρκανά, Κατ Γιατί με να κάσα κατ' όπτα τα σκαρακή είναι χάλιου καμιού για τραπχαρακτούν χαμασού καμπιατέ με να κάχω τχαράκι χάλιου καρχα μας χιλάτ χουλιά κανέκα χίτσα μάνχα γιατί με να κάξω το χέδο τχαράκι κοτά αντσιτά βάστα καίσο ρούρο μαρκάτ πότο σε μαρκάτ γιατί με να κά κατ' όπτα αρακίνια γιατί με να κάμπου καμάχα χαλιάν τα σύνχα χιλάτ χουλιά κανέκου νας γιατί σειρακή χιτσουρούχα ματσακάτα για καουτορίδα της κουπανά καχουτάσι βαγιά πχαρακίουα Χίσα, τα τα πρεσίδεντε που πάνε οι αυτοριδάτες που πάνε έχουν καμάτ ούτ αουαγέρα και η μίνιστρο δε προσπούβλικας Μαουρίσιο Σαμόρα αλλού πω χιτσούρου που καμάτα μάμα Σύντια Αραμάγιο Αγγιλάρ που πάχα βίσε μίνιστρα δε τελεκομουνικασιόνες. Eric Eduardo Vargas Campero, Jupaja Machaca, director ejecutivo interino, Dirección General Aeronáutica Civil de GAC, Ayux Satoquita, Tata José Antonio Fanola, Orillas, Jupalanti, Ucampiros Camzapjarequis, Hichaja Capachpa Tecnología, Uxatoquena, Telecomunicaciones, Ayux Satoquena, Hichaja Marreto, Siu, Hachent, Anacujutanejuetucana, Carhichaj Sarjaro, Iña Pausipi, Aramayo, Autoridad Jupaja, Ucampiros Asaraquiu, Hichaja, Acapachpa Cargo, Cajabalje Experiencia, Ucampi, Campirusa, un chico en la casa, Cato, Tenia Pausio, gestión, Ayucabna Cabenacan, Jocamatu, Ayatia, Ayapara, Q Campirus, Abna Cabenacaja, Uxatoget, Hakanat, Kano, Kamania Pausa, Sauso, Ayapara, Q Campirus, Walia, Kawin Pita, Pacha, Equipo, Upanacaria, Casan, Kunacasta, Hisk, Achavana, Campi, Kamatu, Hilat, Kulakanakar, Subharak. Maestoket, Ham, Sabharaki, Uchichaja, Capachpa, Aramayu, Paja, Abogada, Ukamaraki, Maestría, Derecho Corporativo, Kamaraki, Empresa, Uxatokenakan, Ukatakim, Satunka, Pakal, Kamarana, Kau pah trayectoria ukami, halu kamatu arsuaya pahala pah sector privado karuay tapita, halu kamu kusato kenya tinta dachi ambito ferroviario siu halu kusato pah sarante atapanua mama asesora legal ukamata gerente general empresa ferroviaria andina sociedad anónima kusato kita kipkipa pah sinakan ukamu ayate waikaraki unidad técnica jakaja de ferrocarriles ministerio de obras públicas kusato ketu kam hichaja deje hace uxangereh pusitunka kim sakalko maranak experiencia aeronáutica kusato kena papataka Kawalanka horas de vuelo, siwa 20,000 horas de vuelo, Hayukampu pasa poner aquí Zapan, Ukatja Dirección de Seguridad Operacional, Ukaja Institución, Uxatoketza, Hilat Pulakana, Ukamuayati, Oyapara, Kiwasi, Uxatoket, Ukam Sapara, Hichaj, Kamatu, Hichuruja, Machaca Autoridades, Kupanakajutas, Oyap Hilat Pulakana, Ministro de Obras Públicas, Upaut, Oyai, Mauricio Zamora, Upau Kamatsawayera, Kichuruja, Mama Cintia Aramayo Aguilar, Kupaj, Viceministra de Telecomunicaciones, Eric Eduardo. Vargas Campero, Jupaj, director ejecutivo interino, Dirección General de Aeronáutica Civil de GAC Uxatoquitam. 8:09 PM, ni apuniwayatun, camino tunacasma, equipasquera, quim sacal, carumat, gilat, culiacanaca, y chaja hasta maimaya tunacam, pizzerante, equiponera, quiñan, y gisa, gilata, José Romir, pamporuro, marca camseñan, gilata, camisaquias, queromapan, y acapax, tucuy, casina, seman, callantasina, camisaquim.